0: μόλι. Από μόλι μου σε γέννη λέγει.
1: Λαμπατζάνο
0: τσιμόλι. Αλλιώ και το γιουέ, ο μαλοκούτα.